0: Ναι, είναι και σε αυτήν την άλλη, δεν είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Στραβάω, δεν είναι άλλο.